0: Μάλλον όλοι δεν λέει με το όλο το όφανο που μάγει για προγράμμα. Τα οφαλέ διαφωνεί. Διαφωνεί ο κουκί που ακυμάει τα βόθη. Πάκου μια λεύα και άλλη. Ο κοχό μάει ο μωσί. Ο φάει φατομία διαφωνεί. Κακού βάλτε είναι η φάβη με το όλο το όφανο. Ο παπέ να μου μάω ο Χαουίκελε λέει. Μου να έχει τα που ακλερέει με εκεί. Φάει ακόμα να έχει φατομία. Εκαμάτα ο Ιγέ, ο Αμαγιέ, αχών. Αχών, εγώ λάου, φα, καμάτα μου, απέ, κολλά του, τα κομμάτα εκεί, νάου.
1: Καπά, ο πέω και λότ μάφα, να κοιά, but we haven't been, τα κλά λότ πένει αφή.
0: Του βαλεύω καλιά, θα τα πει λότ, βέβαια, αφκονί. Τα λότ του, το μάφα, μάφι, ο μαουχάνα, βέβαια, αφκονί, γονά, κοτέγω, πολύ καλά, μου, γονί. Βέβαια, αφκονί, έγι, εγώ, για μα, μάλλον, και για μα, πότο. Καγματικά και άκρημα το και αφήνα και τα κοιμούρα και προγράμμα που πάει η Εύη Αυκρινή. Άμα εγώ η ομάδα να έχει το πίκλε λέει και μα τα δανό μου πολλά παιδιά έχει. Είναι και μα ο Άι Ατοκόνι γίνα το όλο κοί αφού είμαι Ατοκόνι εφανόγωμα και προγράμμα. Και μα κορένει εγώ αφάλκο μου αφού μου γόη. Αμέν.
1: Αμέν μάλλο ο Πίτο Τζεφρίς. Τα φοβεί φάση ουρουακή, Άλεν Μουάν, DJ Άλεν Μουάν, μαμάχη κοε όφα μόν.
0: Κόγια. Φοβεί request. Τα ουάια, η λέβα φοβεί request κόγια.

0: the sound that sets you free. Only on The Local One. 95.1 2MIA FM. Hashtag part of your community.
1: Μάλλον από το DJ και Αγγελάου, τα φαμάλω μαμπέ και community radio ακρίσιση. Μάλλον φέγα μάλλον και μαλάβα μόλις station και 2MIA FM 95.1 του κουμάει φέγα μάλλον και μαλάβα και τα ουτά το έγραχη φάση. Φανόγου μάγκη μου τόλκα κάτι τόγα μου φανόγου μάγκη. Εγώ του είμαι αλλοπέ μια νάγκη που είχα κάτω είχα και ο κετή. Λέω τα είπε και μου φαϊά κοκόνια ο κετή κατά κοιμούα όπου που του τα είμαι και ο βιώθηκε τα τόγα τέι και μου κατά κοιμούα και άρχα ngahi άχω αφανάω και το εφόκαι ο κετή ο φάινα ο φαϊβά λωτόν κοκόνια χωριτέι καπάω μια αγαπά ο κουγάχα καπτάμα ο κουέγε να ουγένει εφάνα ο κουγιά παταουλέλα κουέ που είχα υπέρ να τόλου να ουγένει κορέα τη φαϊακό. On that point, if I could know that you go see him go text, man. On if he might go and give for a request, go, I go, this in the Akaira. The hunger go, allow my DJ, you go in the man that had to take a go. I give for a request.
2: Can I for a fussy, go for a request, Kikao Pureaco, or Keti Academy, or Poloni, Mwekao Fayako, Kalo, Siu, Nau, Tina, Mele, Amelia, Mwefoi, Vesinia.
1: Oi, tako ya mako to ga ben na vision ya ku fa ngo ka wa no hingwa eh. Au sai. Ai ta mai
2: foi fa. Sia mai mani.
1: Oi ya, sia mai mani. O mo sia mai.
2: Mo sia mai.
1: Tako ya. Ta mai foi fa ko ya.
2: For ilole to for iloles.

0: Local One, 95.1 2MIA FM. Hashtag part of your community.
1: Μάλλον, μάλλον από το DJ. Ο Νικοφοϊφασία Γαμοντόλγο να κόβει καμφαλιά κοντό εγκετή. Όκουπε φοϊφασί φόηλο όλε. Εγώ αν εγώ μου θα τάιμι εγώ. Μόλις μου τάιμι. Ο Αφάτ Γαμοντόλου καμφαλιά κοντό εγκετή. Αφάνει το λαό κορέα Γαμοντόλου. Τε τεύπε και να και τα φόκη φάει ακο φάιβα. Αι φάναου. Κορέα να κοντά τεύπε και στον ατέι. Παγωάτου Μοντόλγο τώρα. Μαντού είμαστε τώρα, τώρα τελεί, ο φάει η αφή του, ο νόβεμα. Μου το λέω με, μου το είχα μου το ημάχινα. Αφή του ο νόβεμα, ο φάει τώρα τελεί. Παρόμα, μαντού είχα τώρα τελεί, ο στόχια η κομμουνιτή κονικοε άμια.
2: Ήω.
1: Griffith.
2: Hey, what's on Griffith calendar? Hey, Griffith City Council, us. Yeah.
1: Το γεγονό ότι μαγεινάει ακαγάι τονά η κρυφίφη κου άσημο αι τονάτε ακαγάι τονά η κρυφίφη ενα καλεντά κονε αι α community κονε κρυφίφη ε
2: σακεγι άσε με αι καου αιλανι ε αβε καπάω και οσιο η καλεντά κοε σο καπάω κο κοίτα και help me σενε πα και help φακασεω ιντερνετι what's on in Griffith ε ας Uluaki mai he kukolo ai what the calendar goi Griffith City Council. Eh?
1: Oh,
2: but now scroll my down gi November as your tonga day.
1: Iyo.
2: Oksai aupito.
1: To watu, maro aupito e nau kia ngahi mea kote mo kaha mo utukanga ufe mao hamea pika waki mo ka tonga i Griffith koe mao fefine no kwakia efe tutaki ko nau koe mao public officer vesinia Οκτωλάχιπε μου εμάω κακάιπε αμαουτόλου RTCA
2: Καλολάινε Φουνάκη, Κοαμερία, Μακέα
1: Κοπολόνι
2: Πολόνι
1: Οκτωλάχιπε κακάι αμαουτόλου κόνι με μήπα RTCA Όκου την αυτοκόνι έρκα αμαουτόλου ngay τα φάκια εκε
2: Εμα έταω κάπου και με μήπα φα οδησία Κο πιλίσι κούκι Πιλίσι κουλούπα Τα είχνα βαϊόφου μου κοιτιώνε Te hu mai me ta hina avales ko siu mone mari he felet. Tok sai.
1: O ku fravo fabito ku nga ko motor ko nga ito nga ku fika o mai ki he community a RTCA o ku atabe ki motor ko to ke mo matroin ke me mi pa i RTCA. E ku ai be unga ita va ki ga me a hoko la malaba to ko ni a ki na tol ko to ko nga i RTCA ke te ko Oku yai pe ngai tafak pe he lava fata koni.
2: Koi.
1: Angalau ku atabe. Kamotoro e fihau kau he me mipa adi se hei. Oku atabe kamotoro e mo. Mo le lawe palangi. Welcome, welcome, welcome.
2: Welcome, welcome.
1: Koi ya. Aya koi nga tau tu koi nga tai mini. Oku toi be e tau mini ti e taha ua. Pea osi. Ata bukala mahoni. Ako famana to ki motolu ko pala mkoni ya. Ai tau fare. Oku lele maupe he tau nako to ape. Faa ki he hoko ai ono. Ko motolu ko na ukeha mo business. Oku fema uke faka hoko atu. Ke tuake atu I he. Bukala mkoni. Mo ufe tutak mai pe. Kia nao. Pe koe fika koni. Ai leti o he ahoko ya. E lau mai he DJ. Pa moto e. Takile di ope.
2: Ono hiva, ono fa, hongo fulu tolu tolu. Fika ia fo studio. Koe ta hanga ton mai e ke a maua. Tongan businesses. Go Griffith Man Cave on Yambo.
1: Abito. Abito.
2: TM Photography. Hakuna Glass. Pake buaki. Buaki. Buaki. Buaki. Laki oku kamata ke ngalo e lea whakatonga o me oseso. Ai ki I me akaitonga koe ni ufi tola te au te au anoa e tangai talo tola te au manioke tola e valu unoa ke ta ki a siosi peko o faliu fe tu takangi anawa pe a koe hosi o whakatau tola te au ke fuikilo e hongo fulu kakadroa I hosi ke a ole ni ngungu tau he piso peko sias mamonga
1: koe malo malo abito e meako alpeni ke ofisafi ke osi o e ahoni mani Ou te hataha ou te hane foi request na se ni mai, beku ou pao peku tokolahe mea ku kua uia ou Kau tama kau buang mai kau kata aku. Kau request mai nak tahu yang mereka jangan tarik kau.
2: Oh, kau fui fui request ni kia siu lolo mafi. Kau request ni siu lolo mafi. Kau ofanga alua. Iwi.
1: Siapa nong dia?